0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier.
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις.
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι.
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, πούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και έρχεται.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και

0: 6986 182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Power.

0: Education. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ασέας, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπά στα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περιθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο του υπόλαιος Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
9: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
10: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν
8: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Δεν πεινάω.
9: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
10: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
10: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
12: Εφτάσε!
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
14: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλει έλαβος μου. Από μηχανή

Θέλει να ξεπλέξει. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Δεκαδία 9:38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το

0: Απόγευμα. Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
1: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με
11: 2. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από

0: την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
13: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
14: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
12: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
15: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
11: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
10: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν.

0: αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
1: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
0: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: για να δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέτρα του Πασουλίου δεν είναι τίποτα καβαλιά.
2: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Ελευθερία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
11: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
12: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια?
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Έμεινα.
8: Έλα, Βαριάννα, και για μένα, για τον πατερούλη.
7: Έμεινα. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε!
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
13: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
14: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: αυτό. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Διοτέν προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
2: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Αρεγής.
0: Κεφαλιάκο! Πριν τέλο, 2-0.
1: Ανάσα μου, για αέρα μου.
2: Αλλάξτε σκάβι για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε.
0: Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μανδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα εδώ στον Θόδωρο Σκολοκοτώνης.
1: Αστέρα μου!
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
1: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Flashback 938 με

0: 8. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος.

0: από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
0: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
3: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.

0: κόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
1: Πιο γρήγορα.
0: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
1: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: Συσκευασίες τροφίμων.
1: Πιο γρήγορα.
0: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
1: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
2: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
3: Κωστάκι, τι γίνεται?
4: Δεν σε βλέπω καλά.
3: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Softex Silk Οκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: κουβλάκι από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.

0: Κωνσταντινοπολίτικα. Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. We'll be right back.

town. This town, it's a

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Το μόνο που θυμάμαι.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Δισκοπολείο Music Center. Taza Coffee and Snack. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατεύσεις.

0: αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
0: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
0: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
0: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
13: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως
14: ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με α, όπως Αρσένης.

0: το δεύτερο φιλικό των αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους στην 8η ημέρα προετοιμασίας τους εδώ στην Ολλανδία. Οι δύο ομάδες αναμένεται εντός ολίγου να παραταχθούν μες στον αγωνιστικό χώρο για να έχουμε και την έναρξη του παιχνιδιού ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube του Αστέρα Τρίπολης. Αυτή η φιλική αναμέτρηση, η δεύτερη όπως προαναφέραμε φιλική αναμέτρηση της αρκαδικής ομάδας. Στην πρώτη, την πέμπτη που μας πέρασε, η ομάδα του coach Αντωνόπουλου επικράτησε με 1-0 της VVSC Team, χάρη σε γκολ του Ριέρα, ενώ έχουμε και την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε και την σχετική καρτέλα. Με την μπλε εμφάνιση, ο Αστέρας Άκτορ, την εκτός έδρας εμφάνισή του, ντεμπουτάρει εκτός έδρας εμφάνιση για την αρκαδική ομάδα. Είναι σε εντυπωσιακές εμφανίσεις. Μπορείτε να προμηθευτείτε. Και καθώς βγαίνουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, πάμε να δούμε και τις συνθέσεις. Ο κόουτς Αντωνόπουλος για τον Αστέρα Άκτορ. Σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 έχει επιλέξει κατά τον κολυμπό στον Παπαδόπουλο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο προηγούμενο φιλικό. Πρώτη φετινή συμμετοχή για τον αρχηγό του Αστέρα Άκτορ. Δεξιά στην άμυνα ο Κότσιρας, αριστερά ο Γκέζος. Τζόρνταν Σίλβα και Χρυσόπουλος, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Έντερ με τον Ζόγκου θα είναι στην μεσαία γραμμή, μπροστά του σε πιο προωθημένο ρόλο ο Πέρεζ. Δεξιά ο Κετού, αριστερά ο Ρόσκο. Και στην κορυφή της επίθεσης ο νεαρός Γκιτέρσος. Αυτή είναι η σύνθεση του Αστέρα Άκτορ με κάποιες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό προ δύο ημερών. Πάμε να δούμε και την σύνθεση των Βέλγων. Με τον Pop κάτω από τον goal post, Τζιαμφί δεξιά, Νίλτον αριστερά, Πλατ, Γκόβερς και Ένου, η τριάδα στην άμυνα, Έιντεν και Χίμπεκ στη μεσαία γραμμή, Ράιτ Φίλιπς και Άρσλαν πίσω από τον προθυμένο Γελεβόσεν. Ίσως ακούσατε δύο γνωστά ονόματα, το ένα είναι του Ράιτ Φίλιπς, είναι ο γιος του γνωστού Σον Ράιτ Φίλιπς και εγγονός του Ιαν Ράιτ, πρώην ποδοσφαιριστή της Arsenal, ενώ ο Γελεβόσεν, ένας ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη εμπειρία, 37 χρονών πλέον, αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης των Βέλγων. Έχει και 12 συμμετοχές με 2 γκολ με την εθνική ομάδα. Διεθνής βεβαίως κατέχει και ο Αστέρας Άκτορ. Όπως ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Γιάννης Κότσιρας, όλα έτοιμα λοιπόν για την σέντρα στην αναμέτρηση για το δεύτερο φιλικό του Αστέρα Άκτορ επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Γκιτέρσος είναι πάνω από την μπάλα. Ξεκινάει λοιπόν το παιχνίδι. Αστέρας Άκτορ, Μπέρσχοτ, ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube του Αστέρα. Αυτά που είδαμε στο πρώτο φιλικό, όσο μπορεί να αναλυθεί ένα πρώτο φιλικό, ήταν ο Αστέρας Άκτορ να προσπαθεί να έχει την κατοχή της μπάλας, να προσπαθεί να παίζει ποδόσφαιρο ορθολογικό θα λέγαμε, με την μπάλα κάτω. Μπάλα πέρασε αρκετές φορές από τους στόπερ και από, τους δύο τερματοφυλακές που αγωνίστηκαν. Ο Έντερ χαμήλωνε και έπαιρνε την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Κάτι παρόμοιο να μένετε να δούμε και σήμερα. Το πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση θα το κερδίσει ο Γιάννης Κότσιρας από τον Ράιτ Φίλιπς.
1: Γιάννη, πες το κέντρο να κάνουμε τρεις αναγκαιούς που έχουμε δύο. Αυτή να είμαστε τρεις, να βρούμε τις θέσεις για να έχουμε...
0: Γκέζος, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία στο προηγούμενο φιλικό, αγωνίστηκε και ως αριστερός εξτρέμ και ως δεξιός εξτρέμ. Πολύ ωραία μπαλιά τώρα στην πλάτη της άμυνας από τον Έντερ. Υπάρχει offside σύμφωνα με την βοηθό. Τελειώνει εδώ η φάση. Ο Ρόσκο αγωνίζεται δεξιά και ο Κετού αριστερά. σε αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Συνελήφθη εκτεθειμένος ο Ρόσκο. Θέλει να παίξει δίπλα ο Πόπ, πιέζει ψηλά ο Αστεράς Άκτορ. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ιάπωνα goalkeeper. Τελικά θα παίξει κοντά τον Ράιτ Φίλιπς. Πιέζει ψηλά ο Κιτέρσος. Προσπαθεί να υποφεληθεί. Κέρδος, ένα πλάγιο μετά την λάθος απομάκρυνση. Ο Γκέζος θα δώσει συνέχεια. Ωραία, άνοιξε ο Έντερ για τον Κότσιρα. Πολύ όμορφη κίνηση. Θα πάρει μπροστά την μπάλα. Ο Πέρες μετά την κίνηση του Ρόσκο. Το πλάγιο είναι για τους Βέλγους. Οι οποίοι κερδίζουν και το φάουλ εδώ σε αυτή την φάση. Βλέπουμε, ακούμε μάλλον και τις οδηγίες που περνάνε οι δύο προπονητές στις ομάδες τους. Κουρμπέλης, μιας και ρωτάτε στα σχόλια, προπονείται κανονικά. Αναμένεται να μπει στα επόμενα φιλικά του Αστέρα Άκτορ. Ενώ ο Μακέντα αισθάνθηκε κάποιες μικροενοχλήσεις και θα χρειαστεί να γίνουν οι εξετάσεις που απαιτούνται για να φανεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και πάλι πλάγιο για τους Βέλγους. Ο Αστέρας πιέζει ψηλά. Κερδίζει την μπάλα ο Κότσιρας. Μοιράζει για τον Χρυσόπουλο, ακόμα πιο αριστερά για τον Γκέζο. Στο μεσοδιάστημα έχει πάει ο Ζόγκου. Επέλεξε τον Κετού. Με τους Βέλγους να ανακτούν την κατοχή. Τζιάμφι γύρισε για τον Ποπ. Ρίψο κίνδυνη, αλλά επιτυχημένη η πάσα του στη μεσαία γραμμή για τον Έιντεν. Ωραία, αλλάζουν τώρα την μπάλα οι Βέλγοι. Γελεβόσεν με την εμπειρία του έσπασε όμορφα την μπάλα. Όμως ο Γκέζος βγήκε νικητής. Πέρες στη φυσική του θέση. Πίσω από τον Φόρ, τον είδαμε να αγωνίζεται στο προηγούμενο παιχνίδι, κυρίως ως οκτάρι. Θέση που επίσης μπορεί να υποστηρίξει. Κυρίως αγωνίζεται όμως ως μεσοεπιθετικός. Το άνοιγμα του Έντερ για τον Ορόσκο. Θα μπει μέσα αυτός, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Πέρες. Γελεβόσεν, έσπασε ωραία την μπάλα. Μπάλα πάει ακόμα πιο δεξιά. Για τον Τζιάμβι. Θα έχει την ευκαιρία να βγάλει μια σέντρα, φέρνει την μπάλα στα αριστερό, δεν την κάνει. Εν τέλει γυρίζει ακόμα πιο πίσω την μπάλα. Μια αλλαγή παιχνιδιού. Θα προλάβει ο Κότσιρας και θα παραχωρήσει κόρνερ. Η μπαλιά ήταν από τον Πλατ. Δοκίμασε να βρει στην πλάτη της άμυνας τον Ράιτ Φίλιπς. Να δούμε αν θα εκτελέσουν με πάσα ή απευθείας οι Βελγοί. Με πάσα εκτελείται αυτό το κόρνερ. Μια μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ένα πλασέ. Και οι Βέλγοι θα ανοίξουν το σκορ με αυτή την κομπίνα. Η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι. Ήταν πολύ όμορφη η σέντρα από τον Χίμπεκ στο δεύτερο δοκάρι και οι Βέλγοι ανοίγουν το σκορ με αυτό το πλασέ του Γκόβερς. Με αυτή την στημένη μπάλα στο 7ο λεπτό, χωρίς να έχει δεχθεί απειλή νωρίτερα, ο Στεράς Άκτορ έμεινε πίσω στο σκορ. Κακή αντίδραση σε αυτή την στημένη φάση. Αξίζει να αναφέρουμε για την Μπέρσκοτ. Την είναι μια ομάδα η οποία στο όριο δεν κατάφερε να ανέβει στην δεύτερη κατηγορία την περσινή σεζόν. Φέτος έχει ως μεγάλο στόχο την επάνωδο στην κορυφαία κατηγορία του Βελγίου. Μια αρκετά ποιοτική ομάδα. Τώρα η παλιά στην πλάτη της άμυνας, έχει δοθεί φάουλ του Ορόσκο πάνω στον Νίλτον. Η αλλαγή παιχνιδιού τώρα από τον Ένου. Θα περάσουμε στην περιοχή, το γύρισμα για τον Γέλε Βόσεν. Έχουμε κόρνερ εκ νέου για την Μπέρσκοτ. Ωραία η αλλαγή παιχνιδιού από τον Ένου, ο οποίος έχει αυτές τις μπαλιές. Θα πάει και στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Εκτελεί ο Ένου, μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει out και πάλι τον Γκέβερς. Φάνηκε να ψάχνουν οι Βέλγοι. Τζόρνταν Σίλβα για τον Παπαδόπουλο. Και αυτός για τον Χρυσόπουλο. Μπάλα θα φτάσει στη μεσαία γραμμή στον Πέρες. Έσπασε εδώ το πρέσ ο Αστεράς. Υποφελήθηκε από την κόντρα ο Πέρες. Θα κερδίσει και την κατοχή. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Πέρες. Θα πάρει και την κίτρινη κάρτα. Το Τζιάμφι. Πολύ ωραία η ενέργεια του Πέρες. Με θράσος θα λέγαμε. Μια χαμένη παλιά. Την κέρδισε. Πήρε το φάουλ. Πήρε και την κίτρινη κάρτα. Και είναι μια καλή ευκαιρία για να απειλήσει ο Αστεράς Άκτορ. Με τον Ορόσκο πάνω από την μπάλα. Ορόσκο εκτελεί. Θα βγει ο Πόπ, θα απομακρύνει. Υπάρχει τραυματισμός. Χτύπημα στο κεφάλι. Ο Χρυσόπουλος είναι, αν έχω δει καλά, ο οποίος πήγαινε και στις περισσότερες φάσεις στο προηγούμενο παιχνίδι στα στημένα. Είχε και ένα δοκάρι. Σηκώνεται, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό. Συμπληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση. Να δούμε αν έχει κάποιο πρόβλημα για τους Βέλγους. Ο Πλατ ή ο Γκέβερς είναι, δεν φαίνεται καλά από εδώ. Συμπληρώθηκε λοιπόν το πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση. Ο Αστεράς Άκτορ βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ. Με την πρώτη καλή στιγμή που δημιούργησαν οι Βέλγοι. Και για τον Μπαρτολό, για τον οποίο ρωτάτε, επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το χαμό του πατέρα του. Είναι σήμερα στην αποστολή, είναι πιθανό να πάρει και χρόνο συμμετοχής. Αναφέρουμε και ποιοι βρίσκονται στον πάγκο για τον Αστέρα Άκτορ. Είναι ο Χατζη Εμμανουήλ, είναι ο Κακαδιάρης, ο Μέντες, ο Λάσκαρης, ο Τερεζίου, ο Καλτσάς, ο Μπουζούκης, ο Ριέρα, ο Κιμπιόκα, ο Μπαρτόλο, ο Ρικαρντίνιο και ο Γραμμένος. Σίγουρα οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα πάρουν χρόνο συμμετοχής από τον κόουτς Αντωνόπουλο. όπως συμβαίνει άλλωστε στα φιλικά προετοιμασίας. Ωραία, χαμηλώνει ο Πέρες τώρα, θέλει να συνεργαστεί με τον Κετού. Ζόγκου ανοίγει για τον Γκέζο, με τη μία αυτός ωραία για τον Πέρες. Και πάλι Γκέζο θα βγάλει τη σέντρα, περνάει στο δεύτερο δοκάρι, για να δούμε τον Κότσιρα. Αν μπορεί να απειλήσει, θα γυρίσει προς τα πίσω. Συνεργάζεται με τον Έντερ, η μπαλιά είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι, απομάκρυνση τον GMV. Πλάγιο για τον Αστεράκτορ, εκτελεί ο Γκέζος. Ζόγκου. Ζόγκου, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία στο προηγούμενο φιλικό. Μια μπαλιά τώρα στην πλάτη της άμυνας, για να δούμε αν μπορεί να υποφεληθεί εκεί ο Γκέζος. Έκανε εν τέλει το κοντρόλ ο Έιντεν. Να το λάθος, κερδίζει και πάλι όμως την κατοχή της μπάλας η Μπέρσκοτ από την διπλή κόντρα και ο Νίλτον με χώρο μπροστά του. Κυκλοφορούν ωραία την μπάλα τώρα οι Βελγοί. Νίλτον για τον Ράιτ Φίλιπς, η κάθε την παλιά σε ένα σημείο που ελέγχει ο Παπαδόπουλος. Μοιράζει δίπλα του για τον Τζόρνταν Σίλβα. Κακό το κοντρόλ από τον Πέρες. Η απομάκρυνση από τον Ζόγκου. Τζιάμφι. Προσπαθούν να κοντρολάρουν το ρυθμό τώρα οι Βέλγοι. Κακή η πάσα από τον Πλατ. Προϋποθέσει αντεπίθεση για τον Αστεράκτορ. Ο Ρόσκο παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα. Θέλει να παίξει κάθετα για τον Κετού. Νικητής σε αυτή την μονομαχία ο Τζιάμφι. Πίεσε ψηλά ο Ρόσκο, πλάγιο για τους Βέλγους. Επαναφέρει ο Νίλτον. Κεφαλιά από τον Τζόρνταν Σίλβα. Μια κεφαλιά από τον Ζόγκου. Γκίτερσος κατεβάζει. Ο Ρόσκο. Για τον Χρυσόπουλο, για αυτό θα αλλάξει παιχνίδι. Για τον Γκέζο και του. Έχει την μπάλα στο δεξί. Δις δύο και του. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Ζόγκου. Η μπάλα θα περάσει out. Πιέζει ψηλά. Ο Αστέρας Άκτορ. Με πάσα παίζουν οι Βέλγοι. Προσπαθούν να σπάσουν αυτό το πρες. Πλάγιο για ακόμα μια φορά. Κυρίως από αυτή τη μεριά, από αριστερά προσπαθούν να αναπτυχθούν. Οι Βέλγοι. Συνεχίζει να πιέζει ψηλά ο Αστέρας Άκτορ. Ποπ ανοίγει δεξιότερα για τον Τζιάμφι. Νέο πλάγιο για τους Βέλγους. Μετράει συνεχώς ο διαιτητής για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στο μάτς. Σε πλάγια και out. Φάουλ υπέρ της Μπέρσκοτ έχει δώσει ο διαιτητής. Δεν ξέρω από πού απορρέει αυτή η απόφαση. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ωραία η καθέτη πάσα τώρα μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία είναι αυτή για την Μπέρσκοτ. Ένα γύρισμα. Ο Χρυσόπουλος βάζει την κόντρα πάνω στον Γελεβόσεν. Το νέο γύρισμα από τον Έιντεν. Απομάκρυνση. Βγαίνουν ψηλά τώρα. Και Αρκάβες, κεφαλιά από τον Κότσιρα, ο Ρόσκο και με χώρο τώρα ο Αστέρας Άκτορ. Ο Ρόσκο έχει και τον Έντερ, θα κάνει την κάθετη, είναι καλή για τον Πέρες. Κόπη και τελευταία στιγμή από τον Πλατ. Έβαλε την κόντρα ο Ζόγκου και κέρδισε την μπάλα Χρυσόπουλος. Τον Έντερ. Μπάλα στον Κότσιρα, ακόμα πιο δεξιά. Δεν είχε επιλογή μπροστά, γύρισε για τον Τζόρνταν Σίλβα. Χρυσόπουλος. Είπαμε στο προηγούμενο φιλικό ότι είναι προνόμιο για έναν κεντρικό αμυντικό να διαθέτει αριστερό πόδι. Ζόγκου και πάλι για τον Χρυσόπουλο. Θα απομακρύνει μετά την πίεση του Βόσεν. Το πλάγιο είναι την Μπέρσχοτ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Αστέρα. Πλατ. Παρά λίγο να κλέψει εκεί ο Πέρες. Παίζουν με τη φωτιά αρκετά οι Βέλγοι. Έκαναν το λάθος εδώ. Με διάθεση να πιέσει ψηλά ο Αστέρας από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Το μάκρυσε τον Τζιάμφη, κοντρούλα από τον Έντερ. Και ο δεξιά για τον Κότσιρα. Συνεργάζεται με τον Ορόσκο. Θα βγει το 1-2 εξαιρετικά ο Κότσιρα στην περιοχή. Το γύρισμα. Ένα πλασέ στην κίνηση από τον Ζόγκου. Απομακρύνθηκε τελευταία στιγμή. Ωραία επιθετική ενέργεια εδώ από τον Αστέρα Άκτορ. Που έβγαλε αυτόν τον αυτοματισμό. Θα κερδίσει και το φάουλ εδώ. Ο Πέρες είναι αυτός που κέρδισε το φάουλ. Του δίνει και το χέρι ο Μίλτον. Όμορφα αναπτύχθηκαν από τα δεξιά οι αρκάδες. Το γύρισμα από τον Κότσιρα, το σούτ από τον Ζόγκου, τελευταία στιγμή. Ο Γκέβερς, αν πρόλαβα να δω καλά, ήταν αυτός που απομάκρυνε. Το φάουλ τώρα εκτέλεση από τον Ορόσκο. Είναι καλή, μια κεφαλιά από τον Χρυσόπουλο. Μπάλα απομακρύνθηκε. Ξανακερδίζει ο Αστέρας. Έχει ανεβάσει την απόδοσή του τα τελευταία λεπτά. Χρυσόπουλος έδειξε για τον Κότσιρα. Ωραίο κοντρόλ από τον Κότσιρα. Και το άνοιγμα για τον Πέρες. Δεν υπάρχει offside. Συνεργάζεται με τον Ορόσκο, φέρνει αυτό στο αριστερό. Δεν κερδίζει κάτι. Κερδίζει όμως και πάλι την κατοχή με τον Πέρες, ο Αστέρας Άκτορ. Μπορεί να πέρασε στα αυτιά σας η φωνή του κόουτς Αντωνόπουλου που φώναζε πρες για άμεση ανάκτηση της κατοχής. Έγινε αυτό από τον Αστέρα. Έντερ. Έγινε το τάκλιν του Νίλτον. Πολύ ωραία η τρίπλα τώρα. Προσπαθεί και παίρνει και τη δεύτερη κόντρα ο Ένου. Μπαλιά δεν πέρασε. Απομάκρυνση από τον Παπαδόπουλο. Πήγε να κάνει μια πάρα πολύ όμορφη επιθετική ενέργεια εδώ η Μπέρσχοτ. Ωραία η μπαλιά για τον Νίλτον. Φέρνει την μπάλα μπροστά του, θα περάσει και τον Κότσιρα ο οποίος γλίστρησε το γύρισμα. Η ευκαιρία μέσα στην περιοχή, ο Ράιτ Φίλιπς στο σούτ, απομάκρυνση από τον Χρυσόπουλο. Ήταν άτυχος σε αυτή τη φάση ο Γιάννης Κότσιρας, γλίστρησε και έδωσε την ευκαιρία στην Μπέρσχοτ να βγάλει τελική ενέργεια με τον Ράιτ Φίλιπς. Κέρδισε το φάουλ συνέχεια ο Έντερ, ο οποίος φαίνεται να πονάει κιόλας από την κόντρα.
2: Make sure, ready. Ready, I know, but that's going, you have to go in.
0: Δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ο Πολύπυρος Έντερ, βαρόμετρο την περσινή σεζόν για τον Αστέρα Άκτορ. 29 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ. Ξεκίνησε τη σεζόν με ασίστ στο προηγούμενο παιχνίδι. Ήταν αυτός που έκανε την τελική πάσα στον Έντερ. Στον Ριέρα, με συγχωρείτε, για το γκολ του Αστέρα, ο οποίος προσπαθεί να κυκλοφορήσει εδώ με ψυχραιμία ο Έντερ για τον Χρυσόπουλο και πάλι για τον Έντερ. Κέρδισε το πλάγιο. Θα έχουμε διακοπή για ενυδάτωση, hydration break, όπως συνηθίσαμε και στο Μουντιάλ. Είναι υψηλές θερμοκρασίες στην Ολλανδία.

4 actor. Ακόμα 2, τα οποία θα έχετε τη δυνατότητα να τα δείτε ζωντανά από το YouTube της ομάδας. Το επόμενο είναι στις 28 Ιουλίου, 8 η ώρα Ελλάδος, απέναντι στην Σπάρτα Ρότερνταμ. Ενώ το τελευταίο φιλικό του Αστέρα Άκτορ πριν επιστρέψει στη βάση του είναι στις 31 Ιουλίου, απέναντι στην Άντον Ντεν Χαγκ. Όπως προαναφέραμε, ζωντανά από το YouTube του Αστέρα. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρσλαν έχει μείνει να συζητάει με τον προπονητή του. Πρέπει να επιστρέψει και αυτός για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μπροστά και κοιτάει και ο διαιτητής. Δίνεται συνέχεια λοιπόν στο μάτς. Ο Γκέζος για τον Χρυσόπουλο. Χρυσόπουλος γεμίζει. Ωραία, ο Γκιτέρσος έσπασε προς τα πίσω. Για τον Πέρες δεν βγήκε η συνεργασία. Τζιάμφι. Ο Χρυσόπουλος δεσπόζει εκεί. Πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι. Από μάκρυ, ναι. Βάζει το κορμί του ο Γκέζος. Η μπάλα έχει βγει, είναι out. Σύμφωνα με τον βοηθό, γρήγορα παίζουν οι παίχτες του Αστέρα. Θέλει να κυκλοφορήσει την μπάλα παρά την πίεση ψηλά. Απομάκρυνση από τον Χρυσόπουλο. Γκιτέρσος. Και πάλι κατοχή της μπάλας για την Μπέρσχοτ. Δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Ζόγκου. Νίλτον προσπάθησε να αλλάξει παιχνίδι και να βρει τον Τζιάμφι, δεν τα κατάφερε. Χρυσόπουλος. Τζόρνταν Σίλβα για τον Έντερ και πάλι για τον Χρυσόπουλο. Και του, ο οποίος δεν έχει γίνει ακόμα συμμετοχικός και θα κάνει λάθος εδώ. Ράιτ Φίλιπς. Γύρισε ωραία και έκοψε, κέρδισε και πάλι την μπάλα ο Κετού παρά το λάθος που έκανε προηγουμένως. Ο Ρόσκο για τον Έντερ. Ηρεμεί το παιχνίδι. Ο Έντερ γνωρίζει, είναι ο κινητήριος μοχλός του Αστέρα Άκτορ. Γνωρίζει πότε πρέπει να ανεβάσει ρυθμό και πότε όχι. Ωραία, ο Κότσιρας μπαίνει προς τα μέσα, μια κίνηση που μας είχε συνηθίσει και κατά την θητεία του στον Παναθηναϊκό. Ο Κότσιρας, ο οποίος επέστρεψε μετά από χρόνια στην ομάδα την οποία ανδρώθηκε. Φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο προηγούμενο φιλικό, στο πρώτο ημίχρονο. Offside εδώ και του. Ο Πόπ θα γεμίσει. Και πάλι ο Χρυσόπουλος στην κεφαλιά. Μονομαχία εκεί με τον Πέρες. Μπαλαμένη ψηλά. Άρσλαν.

Κακή επαφή από τον Κότσερ, ήταν κακή και η πάσα όμως που πήρε από τον Τζόρνταν Σίλβα. Πως κακή είναι και η επαφή του Άρσλαν. Προποθέσει αντεπίθεση τώρα για τον Αστέρα. Γκιτέρσος θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα την ξαναφέρει στο δεξί. Κότσιρας για τον Γκιτέρσο. Κακή η πάσα από τον νεαρό. Σαφώς και πιο έτοιμη η ομάδα η Μπέρσχοτ. Είναι το πέμπτο της φιλικό της προετοιμασίας. Έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της περίπου 2 με 2,5 εβδομάδες νωρίτερα τον Αστεράκτορ. Φαίνεται αυτό και στις εντάσεις. Τρεις νίκες, μία ήττα έχει μέχρι στιγμής στα φιλικά της προετοιμασίας της. Πάμε, είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει με μεγάλες αξιώσεις την επάνωδο στην πρώτη κατηγορία. 2 χρόνια έχει. Αυτή θα είναι μάλλον η δεύτερη χρονιά που θα αγωνιστεί στην δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Παρατηρήσει τώρα στον Άρτλαν από τον διαιτητή για αυτό το φάουλ. Παδοπλός δεν σημαδεύει σωστά τον Κότσιρα. Πλαγιό. Θα δώσει συνέχεια ο Νίλτον. Ζόγκου πήγε να βρει στον κενό χώρο τον Ορόσκο. Κλέβει ωραία ο Πέρες. Ο Ορόσκο δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Πέρες καθώς έχει γλιστρήσει. Ωραία η τρίπλα του Νίλτον. Έχασε όμως την κατοχή της μπάλας από την πίεση του Ορόσκο. Κωνσταντινόπουλος ζητάει από τους παίκτες του να ανεβάσουν ρυθμό. Ωραία, ελευθερώνει ο Κότσιρας για τον Χρυσόπουλο. Παλιά θα μείνει μέσα στην περιοχή. Απομάκρυνση από τον Πλατ. Κότσιρας κοντρόλαρε. Παίζει ωραία για τον Κιτέρσο. Ο Ρόσκο απομάκρυνση από τον Πλατ. Το πλάγιο είναι για την Μπέρσχοτ. Φάουλ δόθηκε τώρα για τους Βέλγους. Από δεξιά προσπαθούν να χτίσουν αυτή την επίθεσή τους τώρα οι Βέλγοι. Γκέβερς έδωσε δίπλα στο Χίμπεκ. Μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Νίλτον. Πάμε πιο πίσω για τον Πλατ. Ωραία, παίζει κάθετα αυτός Νίλτον. Θέλει να συνεργαστεί, δεν τα καταφέρνει. Ράιτ Φίλιπς. Μπαλά φτάνει στον Νίλτον. Θα βγάλει μια σέντρα πάνω στον Κότσιρα. Έχουμε πλάγιο. Πέραν της φάσης του γκολ, η Μπέρσχοτ δεν έχει καταφέρει να βρει άλλη φάση να απειλήσει την αιστεία του Παπαδόπουλου. Ο Νίλτον γεμίζει σε ένα χώρο που ελέγχει ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει. Ψάχνει τις επιλογές του, παίζει δίπλα στον Γκέζο. Κοντρολάρει το ρυθμό αυτός, αφού είδε ότι δεν υπήρχαν καλές προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Κότσιρα για τον Ορόσκο. Έντερ. Γυρίζει πίσω. Προλαβαίνει ο Παπαδόπουλος με αυτοθυσία το κόρνερ. Πιέζουν ψηλά οι Βέλγοι και αναγκάζουν τον Σίλβα να απομακρύνει. Κεφαλιά από τον Πλατ. Φάουλ κερδίζει ο Κότσιρας από τον Ράιτ Φίλιπς.

0: 이런 플레이
1: Όσοι δεν ήσταν μαζί μας από την αρχή της μετάδοσης, να πούμε ότι ο Wright Phillips είναι ο γιος του Sean Wright Phillips, του παλέμαχου Άγγλου ποδοσφαιριστή, με το πέρασμα από την Manchester City και από άλλες ομάδες της Premier League, και εγγονός του Ian Wright, παλέμαχου ποδοσφαιριστή της Arsenal, πολύ μεγάλη καριέρα και αυτός στην Premier League. Φάουλ τώρα στη λίγο πιο μπροστά από την μεσαία γραμμή για την Μπέρσχοντ. Να δούμε αν θα υπάρξει γέμισμα, έτσι φαίνεται. Και αυτό γίνεται, το γέμισμα θα περάσει από όλους. Η μπάλα θα καταλήξει out. Δοκιμάζει να παίξει γρήγορα ο Παπαδόπουλος. Μονομαχία του κοιτού με τον Τζίαμφι. Πιτέρσος. Ανοίγει ωραία δεξιά για τον Ορόσκο. Ο Ρόσκος το ένας με έναν με τον Νίλτον. Θα τον κερδίσει ο Νίλτον. Πάει δυνατά ο Ρόσκος στην μπάλα. Παραχωρεί πλάγιο. Θα μείνει ψηλά στον αγωνιστικό χώρο Αστέρας για να πιέσει να ξανακερδίσει την κατοχή. Νέο φάουλ για την Μπέρσχοντ και διαμαρτύριες στους παίχτες του Αστέρα. Ο Ένου είναι αυτός που ανοίγει. Από τον Γκέβερς, μπαλά πάει στο Χίμπεκ. Θα γίνει το λάθος και του ανακτά την κατοχή για τον Έντε, για τον Ζόγκου. Αυτός για τον Κότσιρα. Κάθε την πάσα είναι πολύ καλή από τον Κότσιρα. Ο Ρόσκο μες στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα. Δεν είναι καλό. Σε ένα χώρο που ελέγχει και απομακρύνει ο Έντεν. Τζόρνταν Σίλβα θα συνεχίσει την ενέργειά του. Είναι καλή και θα κερδίσει το κόρνερ. Προηγουμένως ήταν εξαιρετική κάθε την πάσα. Είναι πλάγιο εν τέλει, όχι κορνέρ. Αν συγχωρείτε, η ορατότητα δεν είναι τόσο καλή. Τζόρνταν Σίλβα με τη μία για τον Χρυσόπουλο. Αυτός επιλέγει και πάλι τον έτερο κεντρικό αμυντικό. Καλό το σπάσιμο του Γκιτέρσου. Δεν πρόλαβε να πάει πρώτο στην μπάλα ο Ρόσκο και του. Φέρνει την μπάλα μπροστά. Συνεργάζεται με τον Ρόσκο. Ο Ρόσκο συγκλίνει. Κρατάει την μπάλα στο δεξί. Θέλει να βρει μια πάσα. Δεν θα τη βρει για τον Γκέζο. Ο Πόπ θα προλάβει πριν την μπάλα βγει κόρνερ και θα την μπλοκάρει κιόλας. Έχει ανεβάσει το ρυθμό σε τελευταία λεπτά ο Αστέρας. Λάθος του Αρσλάν. Θα κερδίσει και πάλι την μπάλα ο 21χρονος παίκτης Μπέρσχοντ. Πέρες. Πολύ ωραία δουλειά στο χώρο του κέντρου εκεί από τον Έιντεν. Αρσλάν θα ανοίξει για τον Νίλτον. Πιέζει ψηλά ο Γκιτέρσος μετά το κακό κοντρόλ. Και να το λάθος τώρα από τον Πόπ. Ευκαιρία είναι για τον Αστεράκτορ. Ο Έντερ θα σουτάρει. Η μπάλα πολύ ψηλά από τα δοκάρια μετά την κακή πάσα του Πόπ, του goalkeeper της Μπέρσχοντ. Ο Αστέρας έκλεψε ψηλά την μπάλα. Το σουτ του Έντερ πέρασε αρκετά πάνω από τα δοκάρια. Δεν απείλησε. Καταγράφεται όμως ως μια τελική για τους Αρκάδες. Δεν πτωούνται οι Βέλγοι, συνεχίζουν με το build-up και καλά κάνουν σε περίοδο προετοιμασίας. Ωραία πήρε την Μπαλακότσιρα, συνεργάστηκε με τον Κετού, ο οποίος έχει έρθει δεξιά. Δεν ξέρω αν τον έβγαλε απλώς η φάση, αν είναι κάποια οδηγία. Θα δούμε και τον Ορόσκο, που λογικά θα έχει πάει από τα αριστερά. Τζόρνταν Σίλβα συνεργάζεται με τον Έντερ.
0: Εστεάει, μιλώ!
1: Και πάλι μπαλά πίσω στον Pop και πάλι πιέζει ψηλά ο Αστέρας. Απομακρύνει ο Pop. Βάζει την μπάλα μπροστά ο Κετού. Μοιράζει δεξιά, μια σέντρα. Θα περάσει από όλους. Δεν θα προλάβει ούτε ο Γκέζος. Τη σέντρα του Πέρες. Πέρασε από όλους. Τζιάνφε. Το μάκρυνση από τον Γκέβερς. Ο Ρόσκο γυρίζει πίσω την μπάλα. Δεν ήταν καλή η πάσα του. Παπαδόπουλος για τον Χρυσόπουλο. Το 41ο λεπτό έχουμε μπει. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια λεπτά καθυστερήσεων. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά το πρώτο μέρος. Μπέρσκοτ προηγείται από το 6ο λεπτό. Με γκολ του Βέιντεν. Κερδίζει το φάουλ. Εδώ ο Αστέρας. Αρκετά τα μαρκαρίσματα στο πρώτο ημίχρονο και από τις δύο ομάδες. Πολύ δυνατό φιλικό, απαιτητικό φιλικό. Πάμε οι Βέλγοι. Είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο στην προετοιμασία τους. Είναι το 5ο φιλικό που δίνουν για τον Αστέρα. Είναι το 2ο. Βεβαίως οι Βέλγοι ξεκινάνε και νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους σε περίπου μία εβδομάδα. Και έχουν και αρκετούς φίλους τους στο γήπεδο σήμερα για τα δεδομένα της εποχής. Ωραία, το τακουνάκι από τον Άρσλαν μέσα στην περιοχή. Ζητάει και κερδίζει το πέναλτι από τον Ορόσκο ο Τζιάνφι. Φάνηκε σε πρώτο χρόνο να εκμεύει την επαφή ο μπακ της Μπέρσχοτ. Κέρδισε όμως το πέναλτι και την μπάλα θα την πάρει ο Γέλε Βόσεν, ο 37χρονος πολύ πύρος επιθετικός. Μια πολύ σημαντική καριέρα. Γκένγκ, Μπρίζ, Μίντλεσμπρο, Μπέρνλι, Ζουλ Ντε Βάρεγγεμ, έχει περάσει από όλες τις ομάδες. Απέναντί του όμως ένα σπεσιαλίστα στα πέναλτι. Ο Παπαδόπουλος έχει πιάσει αρκετά στην καριέρα του. Εδώ καλείται να αντιδράσει σωστά σε ακόμα μια περίπτωση. Στο 43ο λεπτό λοιπόν. Πίσω στο Αστέρα ζητούν να στηθεί σωστά η μπάλα.
2: Γιάννη, διαγώνια μπαίνει. Γιάννη, κόσυρος. Γιάννη, πείτε με την εκτέλεση.
1: Έτοιμος ο Γελεβόσεν, έτοιμος και ο Παπαδόπουλος. Ο Βέλγος παίρνει φορά. Εκτελεί, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το Παπαδόπουλο από την άλλη μεριά. Αστέρας Άκτορ, Μπέρσκοτ 0-2 στο 44ο λεπτό. Οι Βέλγοι με τις δύο φάσεις που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έχουν βρει δύο γκολ και τα δύο από στημένες φάσεις. Το πρώτο που εκτέλεσε κόρνερ, εδώ που εκτέλεσε πέναλτι. 37χρονος Γέλε Βόσεν εκτελεί εύστοχα και διπλασιάζει το προβάδισμα της ομάδας του. Συνέχεια στο παιχνίδι. Παπαδόπουλος, ωραία για τον Τζόρνταν Σίλβα. Έντερ. Ζόγκου. Και πάλι για τον Έντερ, χαμηλά αυτός. Το γήπεδο. Κρατάει την μπάλα ο Γκέζο, συνεργάζεται ωραία με τον Ζόγκου, θα κερδίσει το φάουλ. Με τον Έντερ πάνω από την μπάλα. Με τον Έντερ πάνω από την μπάλα. Επιλέξει κοντινή πάσα ή θα γεμίσει, για να δούμε, σε μία από τις τελευταίες, αν όχι τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Πέρες. Τζόρνταν Σίλβα. Να δούμε και ποιες αλλαγές θα επιλέξει και αν θα κάνει άμεσα αλλαγές την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο κόουτς Αντωνόπουλος. Αρκετούς παίκτες στο μπάγκο, όπως προαναφέραμε. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Ποπ απομακρύνει. Δεν βρίσκει συμπαίκτη. Τζόρνταν Σίλβα. Συνεργάστηκε με τον Κότσιρα. Ζόγκου δεν έχει πάρει πολλές μπάλες αυτό το πρώτο μέρος. Χρυσόπουλος παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα. Ωραία, πάει κάθετα. Συνεργάζεται με τον Κιτέρσο. Κερδίζει και πάλι την μπάλα ο Αστέρας Άκτορ. Κιτέρσος. Ζόγκου μετά την πάσα του Έντερ. Γυρίζει και πάλι την μπάλα πίσω η ομάδα του κόουτς Αντωνόπουλου. Δυνατή κόντρα εκεί με τον Χρυσόπουλο. Το Τζιάμφι που έχει και κάρτα. Δεν φοβήθηκε να βάλει πολύ δυνατά το πόδι του. Χρυσόπουλος και του. Έντερ. Ζόγκου. Παλιά στην πλάτη της άμυνας, θα τον θα προλάβει ο Γκέζος. Είναι καλή παλιά. Υπάρχει ένα σπρώξιμο εκεί, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Κλέβει ο Γκέζος. Προποθέσει για τον Αστέρα, ένα γύρισμα. Η απομάκρυνση πρώτου Πέρες από τον Πλατ. Έχουμε κόρνερ. Αυτή πιθανότατα θα είναι η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Ορόσκο πάνω από την μπάλα σε αυτή την εκτέλεση. Ο Ρόσκο εκτελεί, η κεφαλιά περνά στο δεύτερο δοκάριο και του μεγάλη απόκριση από τον τερματοφύλακα, τον Ποπ. Αλλά συνεχίζεται μες στην περιοχή, είναι μεγάλη φάση αυτή για τον Αστέρα Άκτορ που δεν καταφέρνει να βρει τον γκολ της μείωσης του σκορ. Ήταν εν τέλει η τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου και η πιο μεγάλη για τον Αστέρα Άκτορ. Δεν κατάφερε να βρει τον γκολ και του σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη με διπλό σουτ ο Πέρες. Αν πρόλαβα να δω καλά. Λήξη λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο. Μπέρσχοτ προηγείται με 0-2.

0: Αρκαδία 938.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
13: Δεν είναι.
14: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
15: Θέλεις ψητό με πατατάκια.
12: Αφού δεν πεινάω.
16: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
12: Δεν πεινάω.
14: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
14: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Δεν πεινάω.
15: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον παθερούν.
12: Δεν πεινάω. Άρα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
14: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
17: Πάμε στο Θόδωρο.
14: Να πάτε.
18: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 27 10 22 10 13 και 22 10 14.
13: Έφτασε!

0: Βλέπουμε αρκετές αλλαγές από τον coach Αντωνόπουλο σε σχέση με την ομάδα που αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο. Θα τις επιβεβαιώσουμε όλες ευθύς αμέσως για να δούμε πώς παρατάσσεται ο Αστέρας Άκτορ για αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αρκετές αλλαγές αναμένεται να κάνουν και οι Βέλγοι, οι οποίοι τώρα μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ ψηλές εντάσεις και από τις δύο ομάδες. Δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες. Υπήρχαν αρκετά μαρκαρίσματα. Ένα δυνατό φιλικό. Το δεύτερο φιλικό του Αστέρα Άκτορ για την φετινή σεζόν. Και το δεύτερο επί Ολλανδικού εδάφους. Είχε προηγηθεί η νίκη με 1-0 επί της VVSC Team την Πέμπτη. Μέσα σε δύο μέρες ο Αστέρας Άκτορ καλείται να διαχειριστεί και την κούραση της προετοιμασίας, 8η ημέρα της προετοιμασίας, αλλά και την κούραση του προηγούμενου φιλικού. Πάμε να δούμε και την δεκάδα του Αστέρα Άκτορ για το δεύτερο ημίχρονο, με τον Χατζή Εμμανουήλ κάτω από τον goalpost, Τερεζίου, ο Μέντες, ο Σίλβα και ο Λάσκαρης είναι η αμυντική τετράδα. Μπουζούκης, Ριέρα, Καλτσάς, Γραμμένος και Κιμπιόκα. Να δούμε ακριβώς τον σχηματισμό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή τη στιγμή μοιάζει με ένα 4-2-3-1. Ωραία, αναπτύσσονται τώρα οι Βέλγοι. Νίλσον, η μπάλα θα περάσει το μακρινσί από τον Ριέρα. Ωραία, κέρδισε την μπάλα εδώ. Πιέζει ο Γραμμένος. Πίεση ψηλά, ζητάει ο Κώτσο Αντωνόπουλος. Μια παλιά στην πλάτη της άμυνας είναι καλή. Υπάρχει offside όμως. Μόλις επιβεβαιώσουμε και τις αλλαγές των Βέλγων, θα έχουμε και την σύνθεσή τους. Χιμπέκ, Βόσεν και Φίλιπς παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο, όπως τους βλέπουμε, με τον Φίλιπς να έχει έρθει δεξιά. Μέντες. Ο Σίλβα αλλάζει παιχνίδι. Ωραία συνεργασία εκεί. Λάσκαρης με την μπάλα στα πόδια. Βασικό στο προηγούμενο φιλικό. Θα κερδίσει το πλάγιο. Καλτσάς έχει πάει στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα. Θα χρησιμοποιείται και εκεί την φετινή σεζόν. Ο Νίκος Καλτσάς, ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής με τα χρόνια παρουσία στον Αστέρα Άκτορ και τη μεγάλη προσφορά, θα χρησιμοποιείται και ως δεξί μπακ την φετινή σεζόν. Πήγε να παίξει γρήγορα εδώ, διαιτητής του ζήτησε να γυρίσει λίγο πιο πίσω. Είναι λίγο πιο ξεκάθαρη η εικόνα τώρα. Για να δούμε και την δεκάδα. Αριστερά είναι ο Μέντες ως αριστερό μπακ, αριστερό χαφ. Είδαμε εδώ τον Τερεζίου. Ο Πέρες έχει παραμείνει από το πρώτο ημίχρονο και είναι στην μεσαία γραμμή. Εκεί που βρίσκεται και ο Μπουζούκης που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια. Μέντες για τον Σίλβα. Δεξιά στον Καλτσά. Ο Κιμπιόκα έχει πάρει θέση ως δεξί εξτρέμ. Ωραία τώρα η κίνηση του Κιμπιόκα και πολύ όμορφο το άνοιγμα από τον Μπουζούκη για τον Τερεζίου. Για να δούμε αν θα συνεργαστεί με τον Μέντες. Δεν τον επιλέγει. Κρατάει την μπάλα ο Τερεζίου. Θα κερδίσει το πλάγιο.
1: Είσαι
0: Εδώ ο Γιάννης Μπουζούκης. Φετινό μεταγραφικό απόκτημα για τον Αστέρα Άκτορ. Ένας παίκτης με πολλές εμπειρίες από την Στοίχημαν Super League. Έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, στον Βόλο, στον Πανετολικό. Ένας παίκτης που αναμένεται να βοηθήσει πολύ με τα προσόντα του και την τεχνική του κατάρτιση. Χατζη Εμμανουήλ ανοίγει για τον Σίλβα. Μέντες, και αυτός είχε αρκετά καλή παρουσία στο προηγούμενο φιλικό. Λάσκαρης για τον Χατζη Εμμανουήλ. Ανοίγει για τον Σίλβα. Πιέζουν τώρα οι Βέλγοι. Ωραίο το κοντρόλ του Ριέρα. Θα αλλάξει παιχνίδι για τον Κιμπιόκα. Θα προλάβει αυτός. Κιμπιόκα θέλει να κάνει την τρίπλα. Δεν τα καταφέρνει. Ζητάει χέρι ο Καλτσάς. Καθαρό χέρι, λέει ο Καλτσάς. Κόρνερ είναι η μπάλα. Δεν συμφωνεί ο διαιτητής. Ο Ριέρα πηγαίνει στην εκτέλεση. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση επίθεσης εδώ από τον Αστέρα Άκτορ. Φέρνει το κερδισμένο κόρνερ, εκτελεί ο Ριέρα. Η απομάκρυνση σε πρώτο χρόνο από τους Βέλγους. Χατζη Εμμανουήλ. Ψάχνει στην πλάτη της άμυνας τον Κιμπιόκα. Έγινε η κεφαλιά από τον Γκέβερς. Έιντεν με την μπάλα στα πόδια. Δεν βλέπετε και πολλές αλλαγές από τους Βέλγους, καθώς βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, όπως προαναφέραμε και στο πρώτο ημίχρονο. Το πέμπτο τους φιλικό. Μεγαλύτερος ο ρυθμός. Ο προπονητής θέλει να δουλέψει περισσότερο χρόνο με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που τους συλλογίζει ως βασικούς. Για να δούμε την ευκαιρία αυτή για την Μπέρσχο. Την μπάλα μέσα στην περιοχή, απομακρύνει ο Λάσκαρης. Κιμπιόκα. Ο Γαλτσάς μετά την κόντρα, η μπάλα περνάει out. Δίνει εντολή να ανέβουν οι συμπαίκτες του ο Χατζη Εμμανουήλ. Από τη στιγμή που πιέζουν ψηλά οι Βέλγοι, δεν παίρνει το ρίσκο για κοντινή πάσα. Γεμίζει για τον Κιμπιόκα. Ομάκρυσε από τον Νίλτον. Πλάτ για τον Έιντεν. Πιέζει ψηλά ο Πέρες. Και αναγκάζει σε λάθος τον Γκέβερς. Καλτσάς για τον Κιμπιόκα, κακό το κοντρόλ. Προσπαθεί να ξανακερδίσει, ξανακερδίζει την μπάλα. Θα δώσει συνέχεια εδώ ο Καλτσάς. Ωραία, η μπάλα φτάνει στον Ριέρα, με τα κουνάκια προσπαθεί να τη φέρει μπροστά. Δεν θα τα καταφέρει, η μπάλα θα περάσει out. Ριέρα, ο οποίος μας χάρισε ένα εξαιρετικό στιγμιότυπο στο προηγούμενο παιχνίδι με ένα υπέροχο πλασέ και γκολ που πέτυχε στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ολλανδική ομάδα, τη VVS Team. Για τον Κιμπιόκα, για τον οποίο λέγαμε προηγουμένως, και αυτός νέο μεταγραφικό απόκτημα. Για να δούμε τώρα την Μπέρσχοτ με τον Ράιτ Φίλιπς. Θα παραχωρήσει το κόρνερ ο Τζόρνταν Σίλβα. Κιμπιόκα, ο οποίος αγωνίζεται και ως αριστερό και ως δεξί εξτρέμ. Έχει παίξει μερικές φορές και ως σέντερ φορ στην καριέρα του. Έχει περάσει από πολύ σημαντικές ομάδες Σάντερλαντ, Αϊκ Στοκχόλμη, Σίβασπορ. Ήταν στην Ντοντέλα. Είναι μια σημαντική προσθήκη. Ο Ένου ετοιμάζεται για την εκτέλεση του κόρνερ για την Μπέρσχοτ. Θα περάσει από όλους η μπάλα. Και το πλάγιο είναι για τον Αστέρα. Πηγαίνει ο Νίκος Καλτσάς να το εκτελέσει. Ένα φάουλ τώρα έχει κερδίσει η αρκαδική ομάδα. Τζόρνταν Σίλβα. Πέρες. Χαμήλωσε λίγο στον αγωνιστικό χώρο τώρα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν κυρίως ως 10. Τώρα παίζει ως εσωτερικός μέσος μαζί με τον Μπουζούκι. Και ο Ριέρα σε λίγο πιο προωθημένο ρολό. Καλό το άνοιγμα του Πέρες για τον Μέντες. Τερεζίου. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή από τον Τζίμφρι. Γκέβερς. Συνεργάζεται με τον σκόρερ του πρώτου γκολ, τον Έιντεν. Και πάλι ο Γκέβερς. Ωραία, σπάνε εδώ το πρέσι Βέλγι. Αλλάζει το παιχνίδι ο Έιντεν. Ο Καλτσάς είναι εκεί. Απομακρύνει σωστά. Κιμπιόκα. Κερδίζει το φάουλ. Ο Λέικ σε εκείνο το σημείο. Ο Νίλτον ήτανε, θα σου κέρδισε το φάουλ. Ο Ένου δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπαλά φτάνει έξω από την περιοχή, ανακτά την κατοχή ο Αστέρας. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Φάουλ υπέρ του Αστέρα. Έχει σφυρίξει 2-3 φορές κάποια ανάποδα σφυρίγματα, γι' αυτό και εμείς περιμένουμε να δούμε. Και δόθηκε κίτρινη κάρτα στον Νίκο Καλτσά για διαμαρτυρία. Ο λόγος προφανώς είναι γιατί και ο διαιτητής έχει μπερδέψει πολλές φορές τις αποφάσεις του. Αδέχθηκε τις διαμαρτυρίες από τον Νίκο Καλτσά. Αποφάσισε να τον κιτρινίσει τώρα σε ένα φιλικό. Αυτός είναι βέβαιος ο άρχοντας του αγώνα. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Χατζή Μανουήλ. Για τον Τζόρνταν Σίλβα, Πέρες για τον Λάσκαρη. Πέρες έχει πάρει αρκετά λεπτά συμμετοχής και στα δύο φιλικά. Θέλει να δει πράγματα από αυτόν ο κόουτς Αντωνόπουλος. Πολύ ωραία η μπάλια του Χατζη Μανουήλ. Καλτσάς, Μπουζούκης. Του κλέβει καθαρά την μπάλα. Ο Ενού σύμφωνα με τον διαιτητή, Λέικ. Στο ένας μέναν θα περάσει τον Νίκο Καλτσά, ο οποίος θα αποβληθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε μια φιλική αναμέτρηση τώρα ο διαιτητής επιλέγει να δείξει τόσο εύκολα δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ένα λεπτό. Πιθανότατα επειδή διαμαρτυρήθηκε εντόνως προηγουμένως ο Νίκος Καλτσάς, να βρήκε και την ευκαιρία ο διαιτητής. Αφήνει τον Αστέρα Άκτορ με 10 παίκτες για τουλάχιστον μισή ώρα παιχνιδιού. Μια περίεργη απόφαση για φιλική αναμέτρηση. Ναι, εδώ βλέπουμε τον Νίκο Καλτσάνα αποχωρεί. Φάνος στεναχωρημένος για αυτή την απόφαση. Φάουλ λοιπόν σε καλό σημείο για να απειλήσει η Μπέρσκοτ, η οποία για μισή και πλέον ώρα αγώνα θα αγωνιστεί με παίκτη παραπάνω. Η μπάλα θα περάσει στην περιοχή, απομακρύνει ο Τζορντάν Σίλβα. Είναι και αυτή μια συνθήκη που καλείται τώρα να διαχειριστεί ο Αστέρας Άκτορ. Μια συνθήκη η οποία μπαίνει στην προετοιμασία του. Τον αγωνιστή με παίκτη λιγότερο. Τζιμ Φι, μια σέντρα σου, την μπάλα θα περάσει εκτός. Μπουζούκης για τον Κιμπιόκα. Έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο ο Ζόγκου. Επειδή είναι φιλική αναμέτρηση, εν τέλει θα παίξουν και οι δύο ομάδες κανονικά με 11. Επειδή από συμφωνία των δύο ομάδων, έχει περάσει ο Ζόγκου στον αγωνιστικό χώρο. 11 εναντίον 11 λοιπόν κανονικά. Βλέπω τον Τερεζίου να έχει πάει ως δεξιμπακ και ο Ζόγκου έχει ξαναπεράσει στον αγωνιστικό χώρο. Κιμπιόκα ήρθε αριστερά. Μπαλιά από τον Τζίμφι προς το δεύτερο δοκάρι. Δεν είναι καλή. Κανονικά 11 εναντίον 11 λοιπόν. Χατζη Εμμανουήλ και πάλι δίνει εντολή στους παίκτες του να ανέβουν. Πρώτος στην μπάλα ο Έιντεν. Ράιτ Φίλιπ συνεργάζεται με τον Χίμπεκ. Γελεβόσεν από τις λίγες του επαφές με την μπάλα. Είναι για τον Λέικ. Τερεζίου γενικητή σε αυτή την μονομαχία. Γραμμένος πετάει την μπάλα μπροστά. Ο Πλατ θα τον κερδίσει. Ποπ για τον Γκέβερς και πάλι για τον Πλατ. Αρκετά ψηλά στον αγωνιστικό χώρο ο Αστέρας Άκτορ και ο Ριέρα σε αυτό το πρες. Και να το που αποδίδει. Τον Τερεζίου στον Λάσκαρη και από εκεί στον Τζόρνταν Σίλβα για να αλλάξει παιχνίδι ο Αστεράς. Έμπλεξε λίγο εκεί. Ο Τζόρνταν Σίλβα κέρδισε το πλάγιο εν τέλει. Χατζη Εμμανουήλ για τον Μπουζούκι. Και πάλι αυτό για τον Χατζη Εμμανουήλ. Επιλέγει δίπλα του τον Τζόρνταν Σίλβα. Μέντες, Τζόρνταν Σίλβα. Χατζη Εμμανουήλ. Δεν καταφέρνει να βρει συμπαίχτη. Ήταν και δύσκολη η πάσα και από τον Τζόρνταν Σίλβα. Άργησε να ξεμπλέξει από το πρες των Βέλγων. Μπάλα προς τα πίσω από τον Έιντεν. Pop για τον Γκέβερς. Κακή πάσα. Κεφαλιά, τώρα θέλει να βγει ο Κιμπιόκα στην πλάτη της άμυνας από την πάσα του Ριέρα, δεν θα τα καταφέρει. Ζόγκου και πάλι ο Ριέρα για τον Κιμπιόκα. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Αν και τα λίγο σπροξήματα εκεί με τον Νέιντεν, ο οποίος βγήκε νικητή σε αυτή τη φάση. Pop. Αλλάζει παιχνίδι ανεπιτυχώς για τον Νίλτον. Τερεζίου, ο οποίος έχει μεταφερθεί δεξιά. Καλή πάσα. Ριέρα. Φάνηκε να έχει χτυπήσει ο γραμμένος, όπως ακούστηκε και στο πλάνο. Μπουζούκης. Μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Κιμπιόκα. Δεν είναι καλή. Είναι πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε. Δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι από τους Βέλγους. Γκέβερς. Λάσκαρης. Ωραία ο Μπουζούκης. Τερεζίου. Λάσκαρης για τον Χατζη Εμμανουήλ. Πιέζουν τώρα οι Βέλγοι ψηλά. Ωραία η πάσα για τον Μέντες. Θα χάσει αυτό το κοντρόλ. Και οδηγίες από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Πίεσε ο Κιμπιόκα, παραχώρησε πλάγιο. Τζίμφι για τον Γκέβερς. Χωρίς την πολύ μεγάλη φάση το δεύτερο ημίχρονο. Ο Αστέρας Άκτορ μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος από τους Βέλγους. Δεν έχει να καταφέρει να μεταφράσει αυτή, να μετουσιώσει αυτή την ανωτερότητα σε κάποια πολύ μεγάλη τελική. Ζόγκου, ωραία η πάσα για τον Κιμπιόκα. Θα ζητήσει και θα πάρει το φάουλ από τον Νέιντεν. Ζητάει να ηρεμήσουν ο διαιτητής. Έχουμε δει αρκετά σκληρά μακαρίσματα. Είδαμε και κόκκινη κάρτα προηγουμένως του Καλτσά. Εν τέλει, επειδή είναι φιλικό, οι δύο ομάδες συνεχίζουν με 11 παίχτες. Λάσκαρης, Τερεζίου. Για τον Τζόρνταν Σίλβα. Θα κερδίσει το πλάγιο ο Μέντες. Και έχουμε cooling break για να ενυδατωθούν οι δύο ομάδες. Πέρες και Τζόρνταν Σίλβα είναι οι δύο που παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο από την βασική εντεκάδα του Αστέρα Άκτορ. Είχε περάσει για λίγο εκτός ο Ζόγκου, μετά την κόκκινη κάρτα του Καλτσά επανήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή είναι η μόνη που συνεχίζουν να αγωνίζονται από το πρώτο ημίχρονο. Να δούμε και σε ποιες άλλες αλλαγές θα προβεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Περίπου 150 φίλοι της Μπέρσκοτ βρίσκονται στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, το πέμπτο φιλικό της ομάδας τους. Ανάμεσά τους και μερικοί λίγοι Έλληνες και ένας φίλος του Αστέρα με πανό Tigers. Εδώ βλέπουμε τον coach Αντωνόπουλο να δίνει οδηγίες στους παίκτες του, να τους ζητάει να πατήσουν περισσότερο.

ο Τερεζίου δεξιά. Στην άμυνα ο Μέντες αριστερά, Μπουζούκης Ζόγκου στη μεσαία γραμμή, Πέρες δεξιά, Κιμπιόκα αριστερά στα χαφ και ο Ριέρα πίσω από τον γραμμένο. Πρώτη αγωνιστική ο Αστέρας Άκτορ αγωνίζεται στην έδρα του Πανετολικού. Από εκεί θα ξεκινήσει το ταξίδι στην φετινή στοίχημαν Super League. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι τώρα ο Μέντες για τον Χρυσόπουλο. Σε τρεις μέρες υπάρχει νέο φιλικό για τον Αστέρα στις 8 η ώρα, 28 Ιουλίου. Πέναντι στην Σπάρτα Ρότερνταμ την Τρίτη. Σίγουρα θα θέλει να μοιράσει το χρόνο ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Πέρες κέρδισε εδώ την κόντρα. Πήρε το πλάγιο. Θέλει να ανεβάσει ρυθμούς μετά τις οδηγίες του προπονητή της. Η αρκαδική ομάδα Τερεζίου για τον Πέρες. Το πλάγιο είναι για τους Βέλγους, σύμφωνα με τον βοηθό. Στην αρχή φάνηκε να τη βγάζουν οι Βέλγοι την μπάλα. Ναι, δίνει για τους Βέλγους το πλάγιο. Η μπάλα φάνηκε να βγαίνει καθαρά από παίχτη της Μπέρσχοτ. Ανέκτησε την κατοχή ο Αστέρας. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Μέντες. Ριέρα. Ωραία περνάει από δύο παίχτες. Θέλει να βγάλει στην πλάτη της άμυνας. Είναι κακή παλιά. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Γεβέρς. Μπαλά προς τα πίσω. Ποπ θα πιέσει ο γραμμένος. Ωραία η τρίπλα. Συνεχίζει το παιχνίδι. Λέικ. Μια παλιά. Θα κερδίσει φάουλ. Ο Μπουζούκης. Πιέζουν ψηλά τώρα οι Βέλγοι. Βγάζει σωστά την μπάλα ο Αστέρας. Την Μπιόκα. Χέρι. Λέει ο διαιτητής. Θα βγει μια σέντρα από τα αριστερά και πρώτη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Απομάκρυνση, μπαλαμένη ζωντανή. Έκλεψε ο Ριέρα. Ανοίγει για τον Πέρες. Θα κάνει την προσπίση και πάλι για τον Ριέρα. Θα κερδίσει το φάουλ. Έχουν κάνει αρκετές αλλαγές και οι Βέλγοι τώρα. Γραμμένος ανάμεσα σε τρεις, θα κερδίσει το φάουλ από τον Χαραγκούτσι που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Χρυσόπουλος για τον Ζόγκου που έχει κατέβει χαμηλά. Παλιά για τον γραμμένο. Μονομαχιακή του Μέντες με τον Σούμα. Του Μέντες με τον Σούμα. Χατζημανουήλ για τον Χρυσόπουλο.

0: Chuck, Eddie, go inside, leave him. Vogel, Kinder, Vogel. Yes, Ryan, back up.
1: Πιέζει ψηλά με τον Ελαφάκη. Ωραία, Χρυσόπουλος απομάκρυνε. Για να δούμε αν θα προλάβει ο Γραμμένος στην πλάτη της άμυνας. Βγήκε ο Ποπ. Ωραία ήταν η μπάλια του Χρυσόπουλου στην πλάτη της άμυνας. Βγήκε ο Ποπ, πρόλαβε την μπάλα. Συγκρούστηκε με τον Γραμμένο. Ελπίζουμε να μην έχουν κάτι οι δύο ποδοσφαιριστές. Είναι και οι δύο στον αγωνιστικό χώρο. Δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν όμως κάτι σοβαρό. Ποπ σηκώνεται. Βασικός goalkeeper. Ο Ιάπωνας των Βέλγων. Σηκώνεται και ο Γραμμένος. 23χρονος φορ. Σε μια ωραία στιγμή έδωσαν και τα χέρια οι δύο ποδοσφαιριστές. Θα συνεχίσει κανονικά ο νέαρος επιθετικός. Φάουλ για την Μπέρσχοτ. Ο Γιούσεν θα το εκτελέσει. Ο Ρικαρντίνιο βλέπουμε ότι έχει μπει τώρα στον αγωνιστικό χώρο και ο Μπαρτόλο. Δύο αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορ. Πρώτη φετινή συμμετοχή για τον Μπαρτόλο. Ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης. Έχασε το προηγούμενο παιχνίδι λόγω πένθους. Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του. Ήρθε όμως, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Αστέρα. Και είναι ξανά διαθέσιμος για τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ένας πάρα πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Ρικαρντίνιο και Μπαρτόλο στη θέση των Κιμπιόκα και Πέρες. Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, έτσι και τώρα κάνει διαχείριση με τον Κιμπιόκα ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Πολλά τα διαθέσιμα μέτρα και ένα σουτ πάνω στον Χρυσόπουλο από τον Γιορντάνοφ. Χέρι του Ρικαρντίνιο. Δίνει ο διαιτητής. Δεν συμφωνεί ο Ριέρα. Ρικαρντίνιο, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε 8 συμμετοχές στο Champions League και ένα γκολ με την Καϊράτ Αλμάτι. Αν μη τι άλλο, ένας ποδοσφαιριστής με πολλές παραστάσεις. Τα αριστερά θέλει να απειλήσει τώρα η Μπέρσχοτ. Την μπάλα θα περάσει από όλους. Μεγάλη ευκαιρία. Βάλε τον πόδι του εκεί ο Σούμα. Έχει δοθεί κόρνερ την προβολή του Χρυσόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Παίζουν γρήγορα. Outdoor. Χαραγκούτσι θα βγάλει μια σέντρα. Απομάκρυνση από τον Λάσκαρη. Ριέρα. Χαραγκούτσι νέα κεφαλιά. Νέα απομάκρυνση. Δεν μπορεί ο Γραμμένος να βγάλει στο γενό χώρο στον Μπαρτόλο. Μέντες θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Χρυσόπουλο. Διαχειρίζεται αυτή την πάσα ο Χατζι Εμμανουήλ και απομακρύνει. Ήταν δύσκολη και διέντα και το καλό του πόδι το αριστερό. Πίεσε ψηλά εκεί ο Μπράχιτς. Έχουμε και δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό σφυρίζει ο διαιτητής. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Outdoor. Καλά έβαλε την κόντρα εκεί ο Μπουζούκης. Γραμμένος από μακρύνη. Θα πιέσει ο Ρικαρντίνιο. Θα του βάλει δύσκολα εκεί ο Μπαρτόλο. Άνοιξε ωραία δεξιά για τον Ριέρα. Ριέρα μπαίνει στην περιοχή. Δεν προλαβαίνει να τσιμπήσει. Υπάρχει φάουλ όμως που κερδίζει ο Ριέρα σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ωραία βγήκε εδώ στην αντεπίθεση ο Αστέρας Άκτορ. Με τον Ρικαρντίνιο να βάζει σωστά το σώμα του. Τον Μπαρτόλο να ανοίγει για το Ριέρα. Και αυτός να κερδίζει το φάουλ. Πολύ το φάουλ. Πολύ καλό σημείο για να απειλήσουν εκεί παίκτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ήδη ο Μπαρτόλο και ο Ριέρα είναι αυτοί που έχουν πάει πάνω από την μπάλα. Από πέντε παίκτες αποτελείται το τείχος που στείλουν οι Βέλγοι. Μάλλον ο Μπαρτόλο θα είναι αυτός που θα επιχειρήσει. Στο 80 λεπτό. Μπαρτόλο εκτελεί, απομακρύνει ο Ποπ. Καλό το σουτ στην εστία από τον Μπαρτόλο. Ο Ποπ ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε. Μια καλή τελική για τον Αστεράκτορ και μια καλή εκδήλωση επίθεσης. Χαραγκούτσι για τον Ποπ. Σωστή η πάσα από τον Ποπ, έσπασε το πρες. Κερδίζει όμως και πάλι ο Αστέρας Άκτορ με τον Ριέρα και τον Τερεζίου. Χατζη Εμμανουήλ που μακρύνει με το δεξί που δεν είναι το καλό του, κερδίζει το πλάγιο. Ο Αστέρας με την παρέμβαση του Βούλα, εδώ τον βλέπουμε την μπάλα στα πόδια. Σούμα γυρίζει ακόμα πιο πίσω. Ελγκραφέλ για τον Ποπ. Γιούσεν. Σούνα. Άφησε την μπροστά την μπάλα Άντορ. Ήταν τυχερός. Κέρδισε την κόντρα από τον Ρικαρντίνιο. Γιορντάνοφ. Αλλάζουν ωραία την μπάλα τώρα οι Βέλγοι. Χαραγκούτσι. Με καλή μπάλια στην πλάτη του Τερεζίου. Το γύρισμα για τον Άντορ. Η μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται στον Χαραγκούτσι. Το σουτ εκτός στόχου. Από τον Ιάπωνα. Χατζη Εμμανουήλ και πάλι επιλέγει ένα γέμισμα. Βάλει να περάσει πλάγιο. Ψηλά ο Αστέρας για να πιέσει. Χαραγκούτσι προλάβε τον Ζόγκου. Υπάρχει offside για τον Βούλα. Λάσκαρης για τον Χρυσόπουλο. Στο 13ο λεπτό είμαστε. Ζόγκου. Κακή πάσα. Βγήκε ο Σούμα. Βούλα. Έχει χώρο εκτός περιοχής. Ανοίγει ακόμα πιο δεξιά. Το γύρισμα είναι καλό. Απομάκρυνση είναι καλύτερη από τον Χρυσόπουλο. Παλαμένη ζωντανή στην περιοχή. Ο Σούμα δεν θα καταφέρει να απειλήσει. Και πάλι ζητάει από τους συμπαίκτες του να κλείσουν για να γεμίσει και αυτό κάνει ο Χατζη Εμμανουήλ. Ο Ρικαρντίνιο πήρε την κεφαλιά, δεν καταφέρει να συνεργαστεί με το Ριέρα και κερδίζουν το φάουλ οι Βέλγοι με τον Τόσιο Λέικ. Χαραγκούτσι ζητάει. Είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τα αριστερά ζήταγε ο Ιορντάνοφ την μπάλα. Δεν υπήρχε offside, όμως έχασε την μπάλα ο Λέικ. 5 λεπτά ακόμα για να δούμε αν θα καταφέρει ο Αστέρας Άκτορ να βρει ένα γκολ και να μειώσει. Αστέρας ο οποίος στην Τρίτη, υπενθυμίζουμε, πάντα ζωντανά από το YouTube, το κανάλι του Αστέρα Άκτορ, θα αντιμετωπίσει την Σπάρτα Ρότερνταμ σε φιλική αναμέτρηση στις 8 η ώρα Ελλάδος. Στο τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Δυνατά όλα τα φιλικά του Αστέρα. Το σημερινό είναι ένα δυνατό φιλικό. Μία από τις ομάδες που σίγουρα θα πρωταγωνιστήσουν στην δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Η Μπέρσχοτ θέλει την άνοδο. Είναι στο πέμπτο της φιλικό. Παραχώρησε πλάγιο ο Ελγκραφέλ. Μέντες. Απομάκρυνσε από το Χρυσόπουλο. Ρικαρντίνιο σε ένα σημείο που ελέγχει ο Βούλα. Είναι και με τον Λάσκαρη, έκανε φάουλ, συνεχίζεται το παιχνίδι. Κάθε την παλιά είναι καλή, ένα πλασέ θα βγάλει με τα πόδια ο Χατζη Εμμανουήλ. Στο τετατέτ με τον Λέικ, το πλαϊνό τετατέτ. Σωστή αντίδραση από τον νεαρό goalkeeper. Δεν είχε χρειαστεί μέχρι στιγμής να δείξει τα αντανακλαστικά του. Το κάνει σωστά στο 86ο λεπτό. Με κομπίνα έχουν εκτελέσει τώρα αυτό το corner οι Βέλγοι. Να σούτ έξω από την περιοχή, η μπάλα θα περάσει λίγο out. Δυνατό το σούτ από τον Σούμα. Μπάλα πέρασε εκτός. Γεμίζει ο Χατζη Εμμανουήλ. Ζογκού. Μέντες. Έφαγε την προσποίηση και ο Ελγκραφέλ. Πολύ ωραία προσποίηση από τον Μέντες. Κέρδισε και το φάουλ. Παίζει κοντά για τον Ζογκού. Θα κερδίσει την κόντρα. Θέλει να συνεργαστεί με τον Ρικαρντίνιο. Δεν τα καταφέρνει. Χρυσόπουλος για τον Λάσκαρη. Τερεζίου με τη μία, η παλιά είναι καλή. Στην πλάτη της άμυνας για να δούμε τον Ριέρα. Θα βγάλει μια παλιά για τον Ρικαρντίνιο. Προϋποθέσεις καλές είναι εδώ για τον Αστέρα Άκτορ. Να δούμε αν θα έχουμε τελική. Η μπαλά έξω για τον Ζόγκου. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Άργησε. Εδώ ο Αστέρας θα μπορούσε να είχε κάνει την τελική. Μπουζούκης. Έξω. Πίσω μάλλον για τον Λάσκαρη. Και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Χατζη Εμμανουήλ. Να δούμε την επιλογή του. Θα ψάξει στην πλάτη της άμυνας. Να βρει τον Τερεζίου που είχε κάνει κίνηση. Είναι δυνατή η μπαλιά. Θα περάσει εκτός. Ωραία βγήκε εδώ προηγουμένως ο Αστέρας Άκτορ στην επίθεση. Δεν κατάφερε όμως να κάνει τελική προσπάθεια. Η σέντρα του Ζόγκου απομακρύνθηκε. Προηγουμένως ο Ρικαρντίνιο ήταν ένα τσακ πιο πίσω από εκεί που θα τον ήθελε ο Ριέρα όταν έκανε το παράλληλο γύρισμα για να τελειώσει τη φάση. Χαραγκούτσι τώρα στη μεσαία γραμμή. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Ο μακρινή εκεί ο Τερεζίου. Γραμμένος. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Σούμα. Η παλιά ήταν έξυπνη με φάλτσα. Και κάνει αντίθετη κίνηση όμως ο Ελγκραφέλ. Χατζη Εμμανουήλ για τον Χρυσόπουλο. Ωραία ο Ριέρα. Για να δούμε τι θα επιλέξει. Ο Ριέρα θα κάνει την επέλαση. Έγινε το τάκλιν εκεί. Τον outdoor. Συνεχίζει να πιέζει ο Αστέρας ψηλά. Τερεζίου. Μπουζούκης. Ωραία η κάθετη του Μπουζούκη. Ρικαρντίνιο η ευκαιρία. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα πλασάρει. Μεγάλη απόκρουση από τον Ποπ. Αυτή Είναι σίγουρα η καλύτερη φάση στον αγώνα για τον Αστέρα Άκτορ. Πολύ ωραία κάθετη από τον Μπουζούκη. Ο Ρικαρδίνιο έκανε την προσποίηση. Στο τέταρτο όμως νικήθηκε από τον Ποπ, ο οποίος ανοίχτηκε πολύ ωραία μπροστά του. Και του στέρισε τον γκολ. Στη δεύτερη συμμετοχή του με τον Αστέρα. Ήταν όμως πολύ όμορφη η κίνηση προηγουμένως από τον Ρικαρδίνιο. Απέφυγε εξαιρετικά τον αντίπαλο αμυντικό. Έχασε εδώ την ευκαιρία για να μειώσει ο Αστέρας. Σούμα θα περάσει, θα κάνει την κάθετη, το πλασέ. Ο Χατζη Εμμανουήλ και πάλι με διπλή προσπάθεια. Νέα, πολύ σωστή αντίδραση από τον νεαρό goalkeeper του Αστέρα Άκτορ. Πολύ ωραία ανοίχτηκε. Μπροστά στον Μπράχιτς. Και απέτρεψε το γκολ. Κόρνερ με τον Άουντορ. Τελεί, κεφαλιά από τον Λέικ. Νέα απομάκρυνση από τον Ζόγκου. Ένα σουτ, θα βάλει το πόδι το Χρυσόπουλος. Νέο κόρνερ. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ετοιμάζει τώρα για την εκτέλεση. Μπάλα στον Άουντορ. Συνεργάζεται με τον Χαραγκούτσι. Μια σέντρα. Μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Ελγκραφέλ. Φέρνει ωραία την μπάλα μέσα και το σούτ και πάλι ο Χατζη Εμμανουήλ. Τρίτη πολύ σπουδαία απόκρουση από τον goalkeeper του Αστέρα Άκτορ. Αρνείται τον γκολ στον Τζορντάνοφ. Στο δυνατό σούτ εντός περιοχής. Άργησε εδώ η άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Έδωσε πολύ χώρο στον Τζορντάνοφ και νωρίτερα στον Ελγκραφέλ. Ο Χατζη Εμμανουήλ όμως ήταν εκεί. Και πάλι ευκαιρία για την Μπέρσχοτ. Προσποίηση του Ελγκραφέλ. Απομάκρυνση και ευκαιρία αντεπίθεση για τον Αστέρα. Γραμμένος. Για τον Ρικαρδίνιο έχει σφυριχτεί χέρι. Σταματάει εδώ. Η φάση από τον Μπαρτόλο ήταν η παλιά και όχι από το γραμμένο. Με συγχωρείτε. Έχει σφυριχτεί φάουλ όμως. Χαραγκούτσι. Γιόνσεν. Σούμα με τον γραμμένο. Θα γίνει το λάθος. Ρικαρδίνιο η κάθετη, δεν υπάρχει offside. Μπαρτόλο το πλασέ είναι εξαιρετικό. Ο Αστέρας Άκτορ θα μειώσει με ένα υπέροχο γκολ από τον Μπαρτόλο μετά την κάθετη παλιά του Ρικαρδίνιο. Επίδειξη υψηλής τεχνικής από τον Μπαρτόλο, ο οποίος επιστρέφει, ενσωματώνεται στην προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ και βρίσκει αυτό το γκολ με ένα υπέροχο τσίμπημα με το εξωτερικό. Αστέρας Άκτορ Μπέρσχοτ 1-2. Το άξιζε στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο τον γκολ. Ο Αστέρας Άκτορ το βρήκε με τον Μπαρτόλο. Είπαμε ότι είναι ένας πάρα πολύ κομβικός παίκτης. Ένας παίκτης βαρόμετρο για τους αρκάδες. Εξαιρετική ήταν και η κάθετη του Ρικαρδίνιο, ο οποίος καταγράφει την πρώτη του assist με τη νέα του ομάδα. Μπάλια τώρα στην πλάτη της άμυνας. Η Μπέρσχοτ θα έχει την ευκαιρία, υπάρχει offside νωρίτερα. Μάλλον σε ό,τι ήταν η τελευταία φάση του αγώνα. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον διαιτητή να σφυρίζει. Τέλος λοιπόν στην αναμέτρηση. Αστέρας Άκτορ Μπέρσχοτ 1-2. Οι Βέλγοι επικρατούν. Σκοράραν δύο φορές το πρώτο ημίχρονο. Με τον Έιντεν στο 7ο λεπτό και με τον Γέλε Βόσεν στο 43. Ο Αστέρας Άκτορ στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε την αποδοσή του. Είχε κάποιες καλές στιγμές. Ο Ποπ είπε όχι στις ευκαιρίες του Μπαρτόλο. και του Ρικαρδίνιο. Όμως οι δυο τους, Ρικαρδίνιο και ο Μπαρτόλο, συνεργάστηκαν στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Αστέρας Άκτορ βρήκε τον γκολ που άξιζε, αφού προηγουμένως και ο Χατζημανουήλ είχε κρατήσει αρκετές φορές ανέπαφη την εστία του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Ατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, θα ξαναπεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Θα μαρκάρουν δύο, διότι το κάνεις λαθασμένα στον Καλτσά. Σου του Καλτσά, κοντράρει μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μποριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλιο. Αστέρα
1: μου, το μόνο που θυμάμαι. Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Αρκαδία 938. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2. Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
7: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
8: Έλες ψητώ με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω.
9: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινά.
7: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
6: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
12: Εφτάσε!
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
14: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
15: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
16: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς.

0: ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar, με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις, κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ΕΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτί με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Adrian Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος Ρήγας και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Απόψε γιορτάζω» στο ράδιο Αρκαδία 93,8.

νόημα δεν έχει, μα εγώ επιμένω. Να σε ψάχνω να σπέρνω στη μεριά που κοιμώσουν ευχές. Να ανθίσει το χθες πάνω μου.

φιλοσοφία της ζωής μου, ηρωνία της ψυχής μου, να λέω πως τα διάλεξα όλα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Βροχή.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Κλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.